μα του τόρου εξλάει. Τα σουδάουν πουάς για πριν. Κάτι μαύρο, η άρμσα μα καλύστατα για ούνευε.